Τα μήνυμα που είχα χρησιμοποιήσει κάπου. Δεν έχω καμάν κάχα, γύρω.